0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Άνοιξε μου την καρδιά σου για να πω. Έρωτα μου μες στα μάτια σου.

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Για

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: κοιμήσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω τι σε πονέσαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
2: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοτέ 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
0: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και στην καινούργια εβδομάδα που ξεκινά και που μας βρίσκει παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας εβδομάδα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
5: Ελληνικός 93,2.
0: Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Πάμε με χαμόγελο, πάμε με αισιοδοξία, πάμε με επικοινωνία. Ανοίγω Viber στο 6984-932-932 για να τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Κατά τα άλλα, τα γνωστά. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκος στο pick-up και μάλιστα δίσκος που ήταν χωρισμένος εξ αδιαιρέτου. Από τη μία πλευρά, Θεόδωρος Τζερβενιώτης, Κώστας Βίρβος, από την άλλη, Σταμάτης Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου, και στις δύο πλευρές, ο Μανώλης Μητσιάς, εδώ σε τραγούδι που έχει γράψει η δική του ιστορία από το 1984. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2.

Τι ωραία να ξυπνάς με αυτή τη φωνή. Με τη φωνή Χάδη του Θοδωρή Βουτσικάκη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους καινούριους. Καλημέρα στους ολοκένουριους της παρέας που πρώτη φορά ακούν ελληνικό 93,2. Κάθε μέρα εδώ κάνουμε αυτό το μαγικό ταξίδι στα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και το πρωί που ξυπνάμε και ελπίζω να ξυπνάμε καλά και χαλαρά και που μπουστάρουμε λίγο έτσι αυτοπεποίθηση και ηθικό για να πάει καλά η εβδομάδα. Αλλά και τις ώρες της δουλειάς που θέλουμε έτσι μία φωνούλα πίσω να μουρμουράει και να μας υπενθυμίζει πως όλα θα πάνε καλά. Ακόμα και την ώρα της επιστροφής, το βράδυ, πριν βγούμε, όταν βγούμε, αφού βγούμε, μετά τη δουλειά, πριν τη δουλειά, κάθε στιγμή υπάρχει ένα κατάλληλο τραγούδι που μπορεί να την απογειώσει. Και νομίζω, ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι τα τραγούδια αυτά τα έχουμε συγκεντρώσει εδώ, στον ελληνικό 93,2. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με χαμόγελο και αισιοδοξία και με ευχές στην Ανδρομάχη που γιορτάζει σήμερα, τη Μαχούλα, τον Ανδρόμαχο και τον Μάχο, τον Σημεών, τη Σημεωνία, τη Σιμώνη, την Σίμη και το Βαλάντι. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, χρόνια σας πολλά. Να έχετε πάντα λόγους να γιορτάζετε. 12 του Οκτώβρη δείχνει το ημερολόγιο και είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Συντήρησης αυτή που διανύουμε. Στόχος είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαντέλματος του συντηρητή. Εμείς βλέπουμε συνήθως το αποτέλεσμα, βλέπουμε το έργο τέχνης που έχει ήδη συντηρηθεί και λες, α, τι αριστούργημα, τι ωραίο, πώς. Αλλά για να μείνει αναλύωτο στον χρόνο, κάποιοι άνθρωποι έχουν ρίξει πολύ προσωπική εργασία και αυτή είναι η εβδομάδα που τους αναγνωρίζουμε την εργασία αυτή. Τώρα στα του καιρού, ακόμα έξω εγώ δεν βλέπω φως, να ξέρετε. Δεν ξέρω να την ακλά το φως στο στούντιο και δεν βλέπω, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που η μέρα χάνει συνεχώς έδαφος απέναντι της νύχτας. Οπότε σε λίγο θα ξημερώσει και θα έχουμε μία μέρα με νεφώσεις αυξημένες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπάρχει και πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές ή για παροδικούς όμβρους. Η θερμοκρασία όμως θα μείνει στα ίδια επίπεδα με το Σαββατοκύριακο. Άντε να είναι λίγο πιο χαμηλά ως προς τις μέγιστες τιμές της, θα παίξει στο κέντρο της Αθήνας από τους 18 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι στάνουμε στο 1990, στην πολύ συζητημένη τις τελευταίες ημέρες αναβίση. Ενώ πολύ συζητημένη για αυτά που συμβαίνουν εκτός της φωνής της, γιατί τη φωνή της πάντα τη συζητάμε και πάντα την ακούμε όλα αυτά τα χρόνια με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ, λίγο περισσότερο, απόλυτα, τραγούδια όπως και αυτό από το 1990.

0: Ο Σταμάτης Κρανάκης πάντα μαγικός σε ό,τι και αν κάνει. Σε μουσική, σε λόγια. Εδώ με τα λόγια μαζί του Λάκη Λαζόπουλου έκαναν αυτό το μικρό μουσικό θαύμα που ήρθε και το επισφράγισε, το οριστικοποίησε εκεί πάνω η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σας. Καλή μας εβδομάδα. Ξέρω, βαρύ το πάπλωμα και έχει συννεφιά έξω και λες τώρα πού να σηκωθώ να πάω. Ή αν έχει ήδη ξεκινήσει εκεί στον δρόμο και βρίσκει λίγη κίνηση, λες τώρα να πάρει. Οργή, καλά δεν ήμουν χθες. Παιδιά, να σας πω κάτι. Την κάθε μέρα ας την παίρνουμε όσο έχει. Η Δευτέρα είναι για δουλίτσα. Ας πάμε λοιπόν με χαμόγελο, όσο γίνεται με αισιοδοξία και να βρούμε τα καλά που υπάρχουν στη μέρα. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι όλη μέρα πια τόσο χάλια, δεν μπορεί όλη Δευτέρα να είναι από. Δεν υπάρχει κάτι καλό, υπάρχει, οπότε ας εστιάσουμε σε αυτό. Να πάμε λίγο στα χρηστικά μας. Για εσάς που είστε στο τιμόνι, για εσάς που ετοιμάζεστε να βγείτε στους δρόμους της Αθήνας, στο ποτάμι έχει την άνοδο κίνηση. Πυκνή ροή στο ρεύμα καθόδου, κλασικά η λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο. Αναδιαστήματα οι μικροκαθυστερήσεις εκεί Φυσίας και στην κάθοδο κυρίως η Μεσογείων. Η Αλεξάνδρας στο ρεύμα ανώδου αρχίζει και μαζεύει κόσμο. Κάτι παίζει και εκεί στο Παγκράτη. Βλέπω στο Βασιλείο Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Όχι ακόμα συγκλονιστικά δύσκολα πράγματα. Απλά ξέρετε, σιγά σιγά μπαίνει η πόλη σε μια κανονικότητα και σε μια ροή Δευτέρας. Κίνηση θα βρείτε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στα τραγούδια μας εμείς και σε αυτά που ξέρουμε ότι μας κάνουν να χαμογελάμε λίγο περισσότερο από ό,τι είχαμε ίσως προγραμματίσει. Η φωνή της Γλυκερίας ακολουθεί τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η Δευτέρα που έγινε και τραγούδι φέτος από τον Αντώνη Ρέμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Καλή δύναμη, παιδιά. Όλα θα πάνε καλά. Μην μου το βάζετε κάτω. Θέλω χαμόγελο και αισιοδοξία. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, μπορούμε πάντα να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας νικητές. Αυτό να το έχετε σημαία σας στη ζωή, είπε ο σοφός γκουρού. Πάμε στα σημαντικά που έγιναν σαν σήμερα, 12 του Οκτώβρη. Θα σας πάω στο 1692. Σαν σήμερα τερματίζονται οι δίκες των μαγισσών του Σέιλεμ, ένα από τα σκοτεινότερα κεφάλαια της αμερικανικής απικιακής ιστορίας που οδήγησε στην εκτέλεση 20 ανθρώπων. Το 1810, σαν σήμερα, έχουμε το πρώτο Oktoberfest. Ποιος μου στέλνει μήνυμα στο, νομίζω ο Κώστας από το Μόναχο. Έχουμε ακροατή που μας ακούει από το Μόναχο, τον Κώστα. Ο οποίος μου έλεγε ότι τώρα έχουμε το Oktoberfest και έγινε χαμός. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1810 είχαμε το πρώτο Oktoberfest στο πλαίσιο των εορτασμών για το γάμο του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πρικίπισσα Τερέζα. Η γιορτή τελικά εξελίχθηκε στο διαστημότερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. 1971 και σαν σήμερα η ροκ όπερα Jesus Christ Superstar του Andrew Lloyd Webber και του Tim Rice κάνει πρεμιέρα στο Broadway, προκαλώντας φυσικά αλίμονο έντονες αντιδράσεις για την τολμηρή, δεν συμφωνώ, τολμηρή προσέγγιση της βιβλικής αφήγησης. Παιδιά, αν έχει δει κάποιος το συγκεκριμένο musical, καταλαβαίνει ότι δεν έχει να κάνει τίποτα που να προσβάλλει τη θρησκεία. Ίσα ίσα η ιστορία είναι αυτή που είναι, απλά δοσμένη μέσα από μια πιο rock ματιά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά για μένα είναι από τα πιο συγκλονιστικά musical, και όχι μόνο του Andrew Lloyd Webber, από τις ωραιότερες στιγμές στο θέατρο. 1979 κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της σειράς «Γυρίστε το γαλαξία με οτοστόψαν σήμερα» του Douglas Adams, ένα βιβλίο που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα κομικής επιστημονικής φαντασίας. Βεβαίως δεν κατάφερε να ευτυχήσει στην σχετικά πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του. Το 1984, σαν σήμερα, η Margaret Thatcher επιβιώνει από βομβιστική επίθεση στο Grand Hotel του Brighton, ενώ το 1990 ο Wolfgang βολείται κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης, επιβιώνει, αλλά είναι αυτά τα τραύματα που τον άφησαν παράλληλο από τη μέση και κάτω. Σε σημαντικά γενέθλια, 1830, σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας τραπεζίτης και εθνικός ευεργέτης Ανδρέας Συγκρός. Η φιλανθρωπική του δράση άφησε βαθύ αποτύπωμα, ενώ το όνομά του παραμένει συνώνυμο της ευεργεσίας και της προσφοράς στο ελληνικό έθνος. Κοινοφελή, έργα, σχολεία, νοσοκομεία, πολλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μίμης Πλέσας το 1924. Ο αγαπημένος, αξέχαστος Έλληνας συνθέτης, μαέστρος, από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Μιλάμε τώρα, τα ξέρετε, έχουμε και ολόκληρο αφιέρωμα για το Μίμη Πλέσα στο κανάλι μας στο YouTube. Το είχαμε κάνει την ημέρα που έφυγε από τη ζωή και είναι γεμάτο από τις μουσικές του, από σημαντικούς σταθμούς της πορείας του. Αν δεν το έχετε ακούσει, μπείτε στο κανάλι μας και ακούστε το. Είναι γεμάτο από τραγούδια όπως Θα πιω απόψε το φεγγάρι, Ας αρνηθώ αγάπη μου, όλα αυτά που μας άφησε φεύγοντας ο πολύ βραβευμένος και αναγνωρισμένος και στο εξωτερικό Μίμης Πλέσας. Σαν σήμερα το 1928 γεννιέται η Δόμνα Σαμίου, η τραγουδίστρια, η ερευνήτρια και θεματοφύλακα της παραδοσιακής μουσικής. Ενώ το 1937 γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτσι, μία από τις ηθοποιούς που άφησε το στίγμα της τόσο στον κινηματογράφο και το θέατρο τη δεκαετία του 60 και του 70, αλλά και με τελείως διαφορετική περσόνα, λίγο πιο κομική, τη δεκαετία του 90 και του 2000 στην μικρή οθόνη. Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε και ο Κώστας Τσάκωνας, αυτός ο αξέχαστος Έλληνας ηθοποιός, αγαπητός πολύ για το πηγείο του χιούμορ και τις κομικές του ερμηνείες, δεν αναγνωρίστηκε από την αρχή. Ανήκει στην κατηγορία εκείνη των ηθοποιών, στη γενιά εκείνη των ηθοποιών που χλεβάστηκαν κιόλας λόγω της συμμετοχής του σε βιντεοκασέτες. Ωστόσο, φεύγοντας από τη ζωή, καταλάβαμε πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος, πόσο πολύ τον αγαπούσε το συνάφι του και πόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα υπήρξε. Από τους πιο συμπαθείς και αυθεντικούς κωμικούς του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Διονύσης Τσακνής το 1954, χρόνια πολλά στον Έλληνα τραγουδοποιό, στο συνθέτη που μας ετοίμησε και με την παρουσία του στα soundtracks του ελληνικού που είχαμε κάνει για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ενώ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968 και ο Hugh Jackman, ο Wolverine της σειράς ταινιών των X-Men, αλλά και με πολλές σημαντικές και διαφορετικές ερμηνείες σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1996 ο René Lacoste, ο Γάλλος αντισφαιριστής και επιχειρηματίας. Κροκόδηλος ήταν το παρατσούκλι του, που έγινε και σήμα κατά τεθέν και ενέπνευσε και το εμβληματικό λογότυπο της εταιρείας Lacoste, που ίδρυσε αργότερα ο ίδιος και καθιέρωσε το διάσημο πόλο μπλουζάκι. Όλα αυτά μέσα στον χρόνο, εκεί συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε και με τα τραγούδια μας. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 80, τότε που γνωρίσαμε τους Λαθρεπιβάτες. Με αυτό το διαχρονικό, όπως αποδείχθηκε, τραγούδι.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2. Λέγαμε προηγουμένως το Oktoberfest ότι έγινε σαν σήμερα πρώτη φορά και μου το επιβεβαιώνει αυτό ο φίλος ο Κώστας από το Μόναχο που μου στείλε και μήνυμα και λέει ότι όντως λέγεται και μπύρα γάμου η συγκεκριμένη, μάλλον του πέσε βαριά η συγκεκριμένη συνθήκη της παντριάς του βασιλιά και είπε να μεθύσει για τα καλά και έτσι έγινε και γιορτή. Εντάξει, αυτό είναι μία ανάγνωση, Κώστα μου, γιατί να ξέρεις δεν είναι όλοι γάμοι για να λες πω από τι κακό με βρήκε. Υπάρχουν και γάμοι οι οποίοι είναι πραγματικά ανθεκτικοί στο χρόνο και ο κόσμος περνάει καλά και τον γουστάρει που το κάνει. Γιατί κάποιες φορές, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία τα αναπαράγουμε κιόλας εν είδη αστειότητας και καλά κάνουμε γιατί δεν πρέπει να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Αλλά δεν σημαίνει πως όλα είναι έτσι. Δεν σημαίνει πως κάθε γάμος είναι καταδικασμένος να αποτύχει ή κάθε γάμος είναι θηλιά στο λαιμό και προχωράμε. Ναι, υπάρχουν και γάμοι εκεί έξω που είναι πάρα πολύ ισορροπημένοι και όαση για αυτούς που ζουν μέσα σε αυτούς τους γάμους. Δεν ξέρω συγκεκριμένα παραδείγματα να σας πω αν με ρωτάτε. Ναι, το ποσοστό δεν είναι υπέρ, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και θα έπρεπε να υπάρχουν. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Έτσι με χαμόγελο να πάμε, να δίνουμε κουράγιο ο ένας στον άλλον για να βγει και αυτή η εβδομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ θα επιστρέψω σε λίγο και θα σας δώσω και τα πρώτα δώρα της εβδομάδας. Τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα φυσικά είναι καθημερινά εδώ για εσάς. Επιστρέφω όμως και με υπέροχη μουσική στιγμή από τον Σταύρο Σιόλα και τη Φωτεινή Βελετιώσιο. Του τα διόδια είναι καθοδόν. Ενώ στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, το απλό, άφθονο και προσιτό ίντερνετ, που πια έχει και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα λοιπόν 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά αλλά και κινητά. Στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber, όλες οι λεπτομέρειες. Για ακούστε περισσότερα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ελληνικός 93,2. Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.

Από τον Μίμη Πλέσσα που γεννήθηκε σαν σήμερα και τον Άκο Δασκαλόπουλο, ένα τραγούδι που ξεκίνησε τη διαδρομή του με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη και εδώ το ακούσαμε με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, παιδιά μου. Καλά, καλή εβδομάδα. Νάτος και ο ήλιος έρχεται λίγο να μας φορτίσει θετικά. Και τα δώρα φορτίζουν θετικά. Πάμε για τις εκδόσεις Διόπτρα που κάθε μέρα είναι εδώ και μας χαρίζουν best sellers που όλοι θέλετε στη βιβλιοθήκη σας. Σήμερα πάλι έχω δύο από αυτά για εσάς, για έναν ή μία από εσάς που θα δηλώσει τώρα συμμετοχή στο Viber του Ελληνικού. Το ένα είναι το Προσεχώς Νεκρή από τη Holly Jackson. Το άλλο το Ποτέ Μιλές Ψέματα από τη Frida McFadden. Υπέροχα και τα δύο. Best sellers και τα δύο. Κινητό στο χέρι, παρακαλώ. Γράφετε Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή πάντα στο Viber και στο 6984-932-932. Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Για να σας δω, πάμε για την πρώτη μας εβδομαδιαία επικοινωνία. Με δώρα από τον Ελληνικό 93,2. Πάμε.

Εκεί που γύρισε ουσιαστικά ο Γιώργος Μαζονάκης, στην παλιά τη γειτονιά του, εκεί όπου του είπαν όλοι το τελευταίο αντίο, εδώ στο τραγούδι του 1999 παρέα με τους Going Through, από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του. Ελληνικός 93,2, όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Αν δεν είστε καλά, αν ξυπνήσατε λίγο ανάποδα, ελάτε να το στρώσουμε. Είμαστε στην καλή παρέα, στην κατάλληλη συντροφιά για να το καταφέρουμε. Αυτό το καταφέρνουμε κάθε μέρα, πόσο μάλλον τη Δευτέρα που το έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη. Και επειδή η Δευτέρα έχει την ιδιαιτερότητά

0: της, καλό είναι να βρίσκουμε πράγματα που να μας κάνουν να νιώθουμε τυχεροί που είναι Δευτέρα. Κάπου εδώ μπαίνει η Novibet στη ζωή μας, γιατί κάνει την εβδομάδα μας να ξεκινά με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση, μας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι για να έχουμε δευτερούλα και μαθαίνουμε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet και στο novibet.gr. Από την Novibet που είναι μαζί μας κάθε πρωί στον ελληνικό. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω για να ρίξουμε ματιές στην επικαιρότητα. Είχαμε και ένα έγκλημα το πρωί στο Μενίδη. Η εβδομάδα ξεκίνησε λίγο σκληρά, η αλήθεια είναι. 2-3 πράγματα, δεν θα αγχωθούμε, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Εννοείται πως και η επόμενη ώρα θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και γεμάτη από προσκλήσεις. Η θεατρική περίοδος, η καινούρια, είναι εδώ και εννοείται πως ο ελληνικός και αυτή τη σεζόν έχει για εσάς τα εισιτήρια που θέλετε για να απολαμβάνετε ό,τι αξίζει να απολαύσει κανείς στη θεατρική Αθήνα. Ή πιο σωστά, και στη θεατρική Αθήνα. Για να πάρετε μία γεύση του τι ακριβώς θα σας δώσω, ακούστε γιατί θα κερδίσετε προσκλήσεις σε λίγα λεπτά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματινά Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από www.ellinikos932.gr. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας μέχρι τις 10 για αυτό το πρωί στον ελληνικό και αυτή την ώρα και με προσκλήσεις για την καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Προς το παρόν πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Νεκρή με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις βρέθηκε τα ξημερώματα η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στην προσαγωγή του γιου και του ανιψιού της, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες δολοφονίας της. Ο γιος της υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα άγριας ληστείας. Κλείστες θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με νεότερη απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα θα παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή όπως και έχει ζητηθεί, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Ο Δήμαρχος τόνισε πως προέχει ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας να αναλάβουν τις ευθύνες και τέλος ανακοίνωσε ότι οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό και πως τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Κατέληξε και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου. Στην τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Δημήτριος Αντωνίου. Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με οζύδιο του στον πνεύμονα. Θα υποβληθεί σε επέμβαση τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να πάρει εξιτήριο μετά από 7 ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα και από τις καιρικές συνθήκες. Καλός ο καιρός προς το παρόν. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις. Υπάρχει και η πιθανότητα για πρόσκαιρη βροχή. Οπότε, ομπρέλα να πάρετε. Η θερμοκρασία από τους 18 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

παιδιά μα. Είναι τόσο από φίλιο. Θέμη Καραμουρατίδη, ο Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Στο όλα τέλη ατού εδώ, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα και σε όλου του καινούριου. Καλή μα εβδομάδα, παιδιά. Καλή μα Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ ευχάριστη είδηση που έρχεται από την Αυστραλία. Η ελληνική ομάδα στην Αυστραλία ποδοσφαίρου κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κατάφερε να κατακτήσει το κύπελο. Ο λόγο για τη South Melbourne Ελλάς, έτσι λέγεται η ομάδα. Πρόκειται για έναν σύλλογο που είχε ιδρυθεί το 1959 από Έλληνες μετανάστες, όταν ενώθηκαν τρεις σύλλογοι της Μελβούρνης και ονομάστηκε South Melbourne Ελλάς, καθώς οι περισσότεροι φιλαθλήτες ήταν Έλληνες μετανάστες. Το Ελλάς βεβαίως βγήκε το επίσημο όνομα το 66, το 96 συγγνώμη, λόγω απαγόρευσης του πρωταθλήματος εθνικών λέξεων, αλλά έτσι τη φωνάζουν ακόμα, South Melbourne Ελλάς. Τα κατάφερε λοιπόν, το Σάββατο κατάφερε να νικήσει την Melbourne Victory 4-3 στα πέναλτι, μια πολύ ωραία έτσι, διάκριση για τους Έλληνες του εξωτερικού, που νομίζω ότι νιώθουν και λίγο παραπάνω Έλληνες από εμάς. Και επειδή συναναστρέφομαι με Έλληνες της Αυστραλίας, ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δυνατά κρατούν το Ελλάδα μέσα τους. Μπράβο σας λοιπόν αδέρφια. Και από τα αθλητικά μας τα ωραία, επιστρέφουμε στα μουσικά μας τα ωραιότερα. Πάμε πίσω στο 1997, είναι η χρονιά που ο Φίβος γράφει για πρώτη και μοναδική, αν δεν κάνω λάθος μέχρι στιγμής φορά, για τον Γιάννη Πάριο. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πάνος Μουζουράκης σε τραγούδι ιδανικό αν νιώθετε στα κάτω σας αυτές τις μέρες. Ο μόνος δρόμος είναι προς τα πάνω από εδώ και πέρα, καλά μου παιδιά. Τώρα όσοι είστε πάνω, μην φοβάστε πως θα έρθει το κάτω, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Το κάθε τραγούδι εμείς το χρησιμοποιούμε όπως μας βολεύει, παιδιά, να ξέρετε. Αν είμαστε πάνω, θα παραμείνουμε πάνω. Αν είμαστε κάτω, μόνο πάνω μπορούμε να πάμε. Και με αυτό το σκεπτικό, πάμε στα επόμενα, πάμε σε αυτά που έρχονται και στα ωραία που ζούμε παρέα στην Αθήνα με τον Ελληνικό 93,2. Εννοείται, γιατί ο Ελληνικός παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης από τις 17 του μήνα, από το Σάββατο, στο Christmas Theater. Μια σπουδαία παραγωγή αφιερωμένη στη ζωή, την πορεία, τα τραγούδια μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πενταγράμμου. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης, λοιπόν, ένα τεράστιο cast με σπουδαίους ηθοποιούς, αλλά και με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Πάμπη Στόκα και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να χαρίζουν τη φωνή του στη σκηνή. Για να είστε εκεί το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου στις 8.30, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κινητό στο χέρι και γράφετε Σερ και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Το ξαναλέω, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 8.30 στο Christmas Theater, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Για διπλές προσκλήσεις, Σερ και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή τώρα μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 21 μετά από τις 8 έχουν αυξηθεί τα προβλήματα και στο ποτάμι μεγάλο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα στο κομμάτι των Βρυλισσίων. Η Κηφισία στην κάθοδο μέτων της καθυστερήσης και η άνοδος όμως δεν πάει πίσω. Έχουμε και ένα ατύχημα εκεί στο ψυχικό. Θέλει υπομονή. Υπομονή δείξτε και στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Στη Μεσογείο κυρίως στο κομμάτι του Χολαργού ένα σημείο και της Αγίας Παρασκευής 2 και στα δύο ρεύματα με κίνηση. Βλέπω να γίνεται ένα μικρό πάρτι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή την ώρα στην άνοδο. Με πολλή κίνηση και εκεί. Κατά τα άλλα, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείος Σοφίας, άνοδος Λεωφόρου Συγκρού. Η Βουλιαγμένη, Γλυφάδα Ελληνικού Αργυρούπολη, η Παραλιακή στο Καλαμάκι και τη Μαρίνα Φλίσβου, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά απαιτούν την προσοχή μας. Να πάω και στο Στανταράκι μας, Λεωφόρος Αθηνών και στην έξοδο, αλλά και στην είσοδο πηγαίνοντας προς το ποτάμι, θα βρείτε έντονη κινητικότητα αυτήν εδώ την ώρα. Και πάμε πίσω στη δεκαετία του 90, σε τραγούδι που έχετε αγαπήσει όσο λίγα, σε τραγούδι που είναι διαχρονικό όσο λίγα, από τα ξύλινα σπαθιά. Παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

και τη Γαρμπή παίζει στον ελληνικό 93,2 στραδιόφωνο που ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Όλα τα τραγούδια μας είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται όλα θα αποκαλυφθούν και στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν κατά τις 11 ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Άκης Σκέρτσος, αλλά επίσης και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, είναι οι Υπουργοί Επικράτειας, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Όλα αυτά για τον οδικό χάρτη, για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε social media. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά το λεγόμενο Kids Wallet. Η παρουσίαση λοιπόν του σχεδίου για το πώς θα ελέγχεται η ηλικία, ποιες είναι οι επιμέρους, τα επιμέρους σημεία που πρέπει όλοι να ξέρουμε. Μιλάμε τώρα για ριζικές αλλαγές, παιδιά, στο ψηφιακό τοπίο, για μαθητές. Είναι η κορύφωση αυτής της στρατηγικής που ξεκίνησε με την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία. Να πούμε ότι ο νέος νόμος θέτει ξεκάθαρα όρια χρήσης στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, ενώ το πλήρες πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2027, όχι πολύ μακριά από τώρα, άρα καλό είναι να ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει και πώς ακριβώς θα γίνεται αυτός ο έλεγχος, που για μένα δεν είναι κακός σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, έτσι. Γιατί έχουμε δει το αντίθετο που μας έχει οδηγήσει, οπότε καλό είναι που μπαίνει ένα πλαίσιο. Εγώ θα πω άντε και στους ενήλικες ένα πλαίσιο στα social media, μήπως σταματήσει αυτή η ασυδοσία και αυτή η τοξικότητα που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Προς το παρόν βλέπουμε πως πάνε οι Pixlax, που πάνε μια χαρά εν έτη 2026 και πάμε και προς 27. Από το τελευταίο τους δίσκο, η Μεθυσμένη Καρδιά παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας μαζί σε τραγούδι βεβαίως που η Χάρης Αλεξίου είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 2003 με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Ελληνικό είναι 3,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί είναι ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα και με τη ΔΕΗ να είναι εδώ με το απόλυτο deal, με το ΔΕΗ Fiber. Τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps. Αυτό είναι ίντερνετ. Ένα πρόγραμμα με 19,90 το μήνα. Βεβαίως υπάρχει αυτή η πρόσθετη υπηρεσία Λουκουμάκι, θα πω, σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μόνο επιπλέον για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Κοινώς, συνοψίζω, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, όλα αυτά χάρη στο ΔΕΗ Fiber. ΔΕΗ.gr καθετός Fiber για να μπείτε τώρα και να κάνετε το deal της χρονιάς, θα πω εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ και την ομιλία σας. Ενώ εγώ θα επιστρέψω σε λίγο με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας και με σπουδαίες φωνές, όπως είναι η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις, με παραστάσεις που δεν χάνονται για άλλη μία χρονιά στην Αθήνα. Ακούστε γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις μόλις επιστρέψω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: τη νύχτα.
1: Παίζει κότσιρα.
2: Έλα και κόψε με στα δυο.
1: Παίζει και ρέμο.
2: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τώρα αυτός ο στίχος κρύβει μεγάλη αλήθεια στη ζωή. Το ότι αξίζει θα σωθεί, ό,τι και αν συμβεί, όπως και αν έρθουν τα πράγματα, όποια διαμάχη και αν υπάρχει, όποια δυσκολία και αν έρθει, αν κάτι έχει γερές βάσεις και πραγματικά αξίζει, δεν το κουνάει τίποτα. Μπορεί για λίγο να τρέμουν τα θεμέλια, αλλά δεν πέφτουν. Και αυτό είναι που έχει τη σημασία του. Έπαθα ένα μικρό σοκ μέσα στο Σαββατοκύριακο που μου σκαγάνε οι ειδοποίησεις στο Instagram η μία μετά την άλλη, με ένα βίντεο που ανακαλύψατε, δεν ξέρω από ποια σπηλιά, που είχε μία συνέντευξη που είχα πάρει στον Dan Wilson, τον δημιουργό του Κόντρα, του αυθεντικού Κόντρα, του Breathless δηλαδή, το 2008 και που μιλούσε για την αναβίση και έβλεπα εγώ ειδοποίηση στο κινητό μου, σας έχουν ταγκάρει εδώ. Τρώμαξα να με γνωρίσω, καλά μου παιδιά. Μπορώ να πω τρώμαξα τελεία με το πώς ήμουν τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Dan Wilson τα είχε πει και τότε για το πόσο δυνατή του είχε φανεί η ερμηνεία της Άννας στην ελληνική εκδοχή του Breathless. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Ελάτε να σας δώσω προσκλήσεις για ό,τι αξίζει να ζήσουμε στην Αθήνα. Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει και ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική θεατρική επιστροφή της χρονιάς. Η πένα του Γιώργου την ξέρετε πάρα πολύ καλά, πως μπορεί μέσα από το γέλιο να σατιρίσει την πολιτική, να σχολιάσει την επικαιρότητα, τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η καριάτιδα από την πρώτη στιγμή έγινε αγαπημένη παράσταση και συνεχίζει και φέτος στο θέατρο Κάπα με Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη και Μαρία Φιλίνη. Μία παράσταση που δεν χάνεται και που θέλετε οπωσδήποτε προσκλήσεις, γιατί είναι από αυτές που τα εισιτήρια φεύγουν έτσι. Οπότε εγώ σας έχω για την Τετάρτη, για τις 14 του μήνα, για την πρώτη παράσταση της νέας σεζόν, στο θέατρο Κάπα. Κινητό στο χέρι τώρα, παρακαλώ. Μου γράφετε καριάτιδα, κενό και ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69849-32-932. Καριάτιδα, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 69849-32-932 για διπλές προσκλήσεις. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έγινε viral μέσα από τα soundtracks του ελληνικού. Και ναι, είμαι στην τεράστια χαρά να σας ανακοινώσω ότι έχουμε νέο επεισόδιο αυτή την εβδομάδα. Λεπτομέρειες σε λίγο θα σας τις πω. Προς το παρόν πάμε να θυμηθούμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Δημήτρη Μπάκουλη με το viral Βάλς των Ονείρων, φυσικά εκεί που γεννήθηκε, στα soundtracks του ελληνικού 93,2.

0: τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς. Καλημέρα και στους καινούριους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για μία ώρα ακόμα. Μείνετε μαζί μου γιατί έρχονται πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Έρχονται αρχικά οι λεπτομέρειες για το νέο επεισόδιο των Soundtracks που είναι μέσα στην εβδομάδα διαθέσιμο. Ποιος, τι, πού, θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αν υπομονώ να σας τα ανακοινώσω. Εννοείται πως έρχεται μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Εννοείται πως έρχονται και ειδήσεις της ώρας να δούμε τι ακριβώς έχει αλλάξει. Πώς πάνε τα πράγματα με την επικαιρότητα, 2-3 σημεία έτσι για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και την Novibet. Την Novibet που έχει μια νέα προσφορά γνωριμίας. Free spins, golden chips και coins για το Novibers γίνονται δικά σας και ξεκινάτε να τα αποκτάτε από την εγγραφή σας κιόλα στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Όλα αυτά λοιπόν για να τα ξέρετε και να είστε έτοιμοι, υπάρχει και ένα promo code για εσάς, το code Novi. Το έχετε στο μυαλό σας και μπαίνετε με ένα κλικ στο novibet.gr για τα υπόλοιπα. Μέχρι να επιστρέψω με την επόμενη μας ώρα, πάμε να δούμε και μία ακόμα υπέροχη ανακάλυψη από τη νέα σκηνή του ελληνικού. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το www.ellinikos932.gr. Αυτή η ώρα φέρνει και γευστικό διαγωνισμό, αλλά φέρνει και λεπτομέρειες για το ολοκένουργιο επεισόδιο των Soundtracks που είναι έτοιμο να βγει στον αέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
1: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμβη. Στις τρεις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας αυτή την εβδομάδα, οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν έρχονται σε 25. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη Τετάρτη η συνεδρίαση διακόπηκε πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι, λόγω της ξαφνικής αδιαθεσίας που αισθάνθηκε και της διακομιδής του τελικά στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Νεκρή με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις βρέθηκε τα ξημερώματα η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στην προσαγωγή του γιου και των νηψιού της, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες δολοφονίας της. Ο γιος της υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα άγριας ληστείας. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γράβας με νεότερη απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αυτό το τρίμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα θα παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή όπως και έχει ζητηθεί, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Ο Δήμαρχος τόνισε πως προέχει ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τέλος ανακοίνωσε ότι οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό και πως τα μαθήματα θα γίνουν με τη εκπαίδευση. Κατέληξε και ο δεύτερος από τους δύο εργάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Δημήτριος Αντωνίου. Πάμε και στα του καιρού. Έχουμε κάποιες νεφώσεις, θα αυξηθούν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε και πιθανότητα πρόσχερης ασθενούς βροχής, η θερμοκρασία από τους 18 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
11: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Μαρίζα Ρίζου στο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη τη Λάζη Νικολακοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ο καιρός καλατάει καλά ακόμα σήμερα. Είπαμε ότι θα κάνει κάποιες μικρές βροχές το μεσημέρι, λένε οι μετρολόγοι. Ωστόσο, περιμένουμε 48 ώρες κακοκαιρία αύριο και μεθαύριο με 9 από φόρ, με πτώση θερμοκρασίας αρχικά από τα δυτικά και τα ανατολικά και στη συνέχεια και στα νότια. Βεβαίως, για άλλη μια φορά να πούμε ότι η Αττική την περνάει στα ψηλά. Να ξέρετε ότι αύριο Τρίτη απόγευμα ίσως έχουμε βροχές και Τετάρτη μετά από την Πέμπτη και μετά αναμένεται εκ νέου βελτίωση. Κάτι είναι και αυτό. Φθινόπωρο έχουμε, παιδιά. Άμα δεν βρέξει το φθινόπωρο, πότε θα βρέξει. Να είμαστε και λίγο της λογικής, ναι. Ταξίδι τώρα στο 1987 και στη φωνή της ελπίδας.

0: φωνή του Φίλιππου Πιάτσικα στο έπαψες αγάπη να θυμίζεις τον Pix Lux. Λοιπόν, τώρα λίγο την προσοχή σας εδώ, παρακαλώ. Ακούστε με προσοχή, γιατί έχω πάρα πολύ ωραία να σας πω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους μπορώ να ανακοινώσω το ολοκένουργιο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού, το πρώτο της δεύτερης σεζόν τους. Επιστρέφουμε αυτή την εκπομπή που αγαπήσατε, που την κάνατε viral. Την εκπομπή που είναι διαθέσιμη πάντα για εσάς στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Έρχεται λοιπόν το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και με ξεχωριστά αφιερώματα. Το πρώτο δε είναι αφιερωμένο, ναι, στον Φίλιππο Πιάτσικα. Στον Φίλιππο Πιάτσικα που έχει γράψει δική του ιστορία στην ελληνική μουσική. Από τα τραγούδια του Pix Lux μέχρι και τη solo δισκογραφία του. Από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα ο Φίλιππος δεν έχει σταματήσει να μας ταξιδεύει. Και ναι, είναι ο κεντρικός καλεσμένος, είναι το αφιέρωμά μας στο καινούργιο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού 93,2. Αφιέρωμα στον Φίλιππο Πλιάτσικα και μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού. Προσέξτε ονόματα. Η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ορέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθναήλ των Φάους και η Νίνα, ένα υπέροχο μείγμα καλλιτεχνών που ερμηνεύουν τα τραγούδια που έχει σφραγίσει ο Φίλιππος Πλιάτσικας, είτε έχοντας γράψει τη μουσική, τα λόγια, είτε επειδή τα έχει ερμηνεύσει. Ένα επεισόδιο πολύτιμο διαμάντι με ιστορίες, με ερμηνείες ξεχωριστές, με τραγούδια που περιμένετε και τραγούδια που δεν περιμένετε. Ένα ακόμα επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού 93,2, για το οποίο είμαστε όχι απλά χαρούμενοι, είμαστε δυνατά περήφανοι. Όλοι λοιπόν στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 932. Το νέο επεισόδιο έρχεται και κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη. Πέμπτη στο επίσημο κανάλι μας στο Ελληνικός 932 στο YouTube. Τα Soundtracks του Ελληνικού επιτέλους επιστρέφουν και είμαστε υπέροχα χαρούμενοι γι' αυτό. Θα τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι να έρθει η μέρα της πρεμιέρας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εκεί έξω στα 24 μετά από τις 9. Η Αττική Οδός είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη στο αεροδρόμιο, προς αεροδρόμιο μάλλον, μέχρι να φτάσει σχεδόν στο Μαρούσι, με καθυστερήσεις και το ρεύμα προς Λευσίνα στον Γέρακα και το Χαλάνδρη. Με υπομονή κινήστε στη Λεωφορείο Κηφισίας, στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρη και στην κάθοδο μετά το Άλσο Συγκρού. Με καθυστερήσεις να διαστήματα έντονες και η Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα καθόδου μετά το Χολαργό. Προσέχουμε ακόμη το ποτάμι και στα δύο ρεύματα, την Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Προσέχουμε την Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου, την άνοδο του Λεωφόρου Συγκρού, τη Βουλιαγμένη στο κομμάτι Γλυφάδας Ελληνικού και στα δύο ρεύματα, την παραλιακή από Μαρίνα Φλίσβου προς Γλυφάδα, αλλά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τραγούδι που λατρεύεται έρχεται τώρα στον Ελληνικό 93,2, τραγούδι που προέρχεται από τηλεοπτική σειρά. Η μουσική είναι του Νίκου Τερζή, τα λόγια και η φωνή ανήκουν στον Γιάννη Κοτσίρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και την Καρμπή και Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί από τον Φίβο, από το 2000, αυτό το τραγούδι που αγαπάμε και ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε νέο επεισόδιο στο sitcom του Donald Trump. Και λέω sitcom γιατί πια είναι κωμωδία καταστάσεων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αν θυμάστε, πέρσι ο Τραμπ είχε μετονομάσει τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Μεγάλες οι αντιδράσεις τότε, ειδικά από το πρακτορείο Associated Press που είχε και μία διαμάχη με τον Τραμπ, γιατί το αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει αυτή τη νέα ονομασία. Και επίσης τον Αύγουστο που μας πέρασε, πολύ πιο πρόσφατα, μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο, η οποία είναι ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τον Καναδά, σε λίμνη Αμερική. Και εκεί είχαμε αντιπαραθέσεις με την ηγεσία του Καναδά, σχετικά με το εμπόριο και τους δασμούς. Τώρα λοιπόν σου λέει: το πάω ένα βήμα παραπέρα. Γιατί μπορώ. Έχουμε, λέει, τον κόλπο. Έχουμε μια πανέμορφη λίμνη, το έχει κλείσει το κεφάλι του. Κάποιος είπε ότι χρειαζόμαστε και ένα ποτάμι, χρειαζόμαστε και έναν ωκεανό. Έτσι λοιπόν θα το λέμε ωκεανό Τραμπ ή ωκεανό της Αμερικής. Μιλάει για τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό. Έτσι δεν λέει για έναν ωκεανό που έχει δημιουργήσει μόνος του. Θα πάρει τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό, δεν έχει κατασταλάξει ακόμα, και θα πει ωκεανός Τραμπ ή ωκεανός Αμερικής. Διαλέξτε εσείς. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία λύση αυτή. Πραγματικά το παιδί αυτό να είναι καλά. Αν δεν συνέβαιναν τόσο σοβαρά πράγματα στον κόσμο και ο πλανήτης δεν ήταν στα πρόθυρα της ψυχολογικής κατάρρευσης, θα περνάγαμε πάρα πολύ ωραία με τον Τραμπ. Αλλά είναι και τα υπόλοιπα που δεν μπορείς να γνωρίζεις, καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η ατυχία μας. Νίνα Μαζάνη τώρα στον Ελληνικό.

0: Μαρία Καραπατάκη στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θυμάστε που υπήρχε αυτή η μαζική απώλεια έργων τέχνης από μουσεία και τα μέτρα είχαν αυξηθεί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι δύο πίνακες του Πιέρο Γκις δε Ρενουάρ, οι οποίοι είχαν κλαμπεί το Σεπτέμβριο από το Μουσείο Ρενουάρ στην Νότια Γαλλία, εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν, ενώ έξι άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. Μία είδηση που ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Κανσιρμέρ, Μπραϊάν Μασόν, εκφράζοντας την ανακούφισή του για την επιστροφή των έργων. Μακάρι και τα υπόλοιπα να γίνουν έτσι. Οι πίνακες, να πούμε, που ανακτήθηκαν είναι το προτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρωμάνο και το «Η νεαρή γυναίκα στο πηγάδι», και τα δύο έργα του Ρενουάρ που ανήκαν στη συλλογή του Μουσείου Ορσέ στο Παρίσι και βρίσκονταν στο Μουσείο της Κανσιρμέρ ως δάνεια. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια επιστροφή όλων αυτών των σπουδαίων εργοτέχνης που έχουν κλαπεί, γιατί είχε καταντήσει να είναι μάστιγα πια αυτή η ιστορία, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, πριν σας θυμίσω ότι επιστρέφω σε λίγο με αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 80 και από τους αδερφούς Κατσιμίχα. Πριν σας θυμίσω ότι έρχεται και ο γευστικός διαγωνισμός της ημέρας, να σας πω ότι η Δευτέρα είναι η μέρα που θέλει να ξεκινήσει η εβδομάδα με τύχη. Και με ελληνικό ταπεραμέντο. Η Novibet φροντίζει για αυτό. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση, σας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Στο live casino της Novibet θα βρείτε περισσότερα και βεβαίως με ένα κλικ στο novibet.gr. Εκεί που το μαγικό παιχνίδι δεν σταματά λεπτό. Για ακούστε.
1: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

από τα ζεστά ποτά τους, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, σήμερα, αυτή τη Δευτέρα, εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, για να μας πάει η εβδομάδα καλά. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας δύναμη, καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα. Μπορεί να γίνει καλή και μπορεί να γίνει και γευστική σε αυτή την εκπομπή. Το κάνουμε καθημερινά, εξάλλου, τέτοια ώρα. Ελάτε να σας δώσω και σήμερα το μεγάλο δώρο από την Pizza Fan, το Pizza Fan Combo που γίνεται δικό σας με μια High Protein Pizza. Τις έχετε δοκιμάσει τις High Protein Pizza της Pizza Fan? Είναι αυτή η καινούρια σειρά με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, το τυρί cottage δηλαδή. Είναι πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα, με αυγό, πολλές οι πηγές πρωτεΐνης με λίγα λόγια. Και υπάρχει και μια προσφορά που μπορείτε να τα απολαύσετε και με δροσερές σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε δύο μόλις κομμάτια πίτσας. Ένα υπέροχο, υπέροχο γευστικό προϊόν, ένα γευστικό High Protein γεύμα από την Pizza Fan. Οπότε, κερδίζετε στο Pizza Fan Combo μία High Protein Pizza, μία πίτσα κανονική, κλασικές γεύσεις αγαπημένες και διαχρονικές των 10 τεμαχίων, παρακαλώ, και μία σαλάτα. Κινητό στο χέρι τώρα, μου γράφετε Pizza Fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Πάμε να γεμίσουμε γεύσεις την νέα εβδομάδα για να μας πάει καλά. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

Εκεί αν παρανοήσεις για κάτι, ας είναι από έρωτα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Λέω τώρα εγώ. Αυτό ήταν για σήμερα. Το βγάλαμε το πρωινό της Δευτέρας, παιδιά. Το δύσκολο κομμάτι έφυγε. Πάμε για δουλειά τώρα. Όσοι είστε ήδη γραφείο, μείνετε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Η Έλληνα Δημητράκη θα είναι εδώ για να σας κρατάει συντροφιά και αυτές τις ώρες της δουλειάς. Ή αν είστε κάπου εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας, στις ώρες εχμής. Εδώ είναι τα τραγούδια μας, εδώ είναι η παρέα που θέλετε. Εμείς αύριο μαζί πάλι στις 7 ακριβώς. 7 για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Θα έχουμε στην παρέα μας όπως κάθε μέρα και τη ΔΕΗ που έχει το απόλυτο deal με το ΔΕΗ Fiber. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο σπίτι του, να στριμάρει, να μιλάει, τα πάντα. Γιατί υπάρχει πια το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και μόνο με 19,90 το μήνα. Και σπίτι του να στριμάρει, να μιλάει, τα πάντα. Γιατί υπάρχει πια το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και μόνο με 19,90 το μήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε Σουάρια Δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε Σουάρια Δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γιάμουσε κρίση.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. Και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εδώ είμαστε. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Καλή, όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Πολλά τραγούδια για να την καλωσορίσουμε εδώ πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο και Χρήστος Νικολόπουλος στον ήχο μας.

Κάθε φορά και Γιάννης Κότσιρας στη μουσική του Σταύρου Σιόλα και στους στίχους του Σταύρου Σταύρου εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην αρχή μιας ακόμη εβδομάδας. Με ήλιο ξεκίνησε η εβδομάδα. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Να δούμε λίγο όμως και την επικαιρότητά μας. Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 4 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα παρουσιάζεται και το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά. Κλειστές θα παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, με περίπου 4.000 μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τιμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944 έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Από την εποχή του θερισμού ήταν η Νατάσα Μποφίλιου στο τραγούδι του Θεμίρ Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι. Και πάμε και έξω στην ηλιόλουστη προς το παρόν πόλη μας να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι και από το Γέρεκα μέχρι το Μαρούσι. Ο Κηφισός στην κάθοδο στο Περιστέρι και στο Εγάλεο, σε αυτό το ύψος, και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας έχουμε καθυστερήσει στην άνοδο αρκετές από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκης. Στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας Αμαλίας, στα δύο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και αρχές Συγκρού.

0: Ένα σπουδαίο ζημπέκικο με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, τη μουσική του Στέφανου Καρκολή και τους στίχους του Νίκου Μωραϊτη από το 2005 και από το δίσκο «Πες μου τα αληθινά σου». Εδώ στο σήμερα και εκτός συνόρων πάμε σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη συμφωνίας, ενώ Ζελένσκι δήλωσε αρχικά ότι ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση, ωστόσο εμφανίστηκε διατεθειμένος να στηρίξει την πρωτοβουλία υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα σταματήσει επίσης τα πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, μπαράζ επιθέσεων σε αεροδρόμια και φόβοι για γενικευμένο πόλεμο. Πάνω από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 ρίχτερ στο Παναμά, με ζημιές σε 900 κατοικίες. Πολιτική θύελα στην Ινδία για τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο Νέο Δελχή και σήμερα. Ένας χρόνος μετά την εκεχηρία και η Γάζα εξακολουθεί να φλέγεται. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Σε πολύ πολύ λίγο, σταθερά σε αυτά εμείς, με Βασίλη Σκουλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ερωτική εξομολόγηση, όχι αστεία, η απόλυτη ερωτική εξομολόγηση κιόλας, μέσα από την Μπένα και τη φωνή του Γιάννη Πάριου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, τι έχουμε για σήμερα στον καιρό μας? Τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως να περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου εκεί περιμένουμε σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία σταθερή για την εποχή, θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μας ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, έτσι ξεκινήσαμε με λιακάδα όμορφη, με κάποιες συννεφιές και πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών, κυρίως το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο τώρα θα χρειαστούμε οπωσδήποτε ομπρέλα. Ένα 48ωρο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει την χώρα. Αυτό μας περιμένει. Από αύριο οι βροχές και οι καταιγίδες θα γενικευτούν, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με ισχυρές μπόρες μάλιστα. Και θεαματική πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε. Ελπίζω να προλάβατε να κατεβάσετε κανένα μπουφανάκι το Σαββατοκύριακο, εκεί κανένα χειμωνιάτικο από αυτές τις δουλειές που κάνουμε στο Σαββατοκύριακο. Ο υδράργυρος λοιπόν θα σημειώσει αισθητή πτώση. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, η μέγιστη τιμή από τους 25 βαθμούς θα πέσει στους 21 αύριο και στους 19 την Τετάρτη. Οπότε εδώ είναι, 48 ώρια μπροστά μας έχουμε, με έντονα, μάλλον φθινοπορεινά, όχι έντονα, κανονικά είναι. Επιστροφή στα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζόκια Κύλλας και το ατελιέ τους για να μας θυμίσει ότι η ομορφιά κρύβεται στην ατέλεια, και έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εδώ στη δεύτερη μας ώρα, με το ταξίδι μας στο χρόνο, με την επικοινωνία μας, τις καλημέρες μας, ειδήσεις, προτάσεις και βεβαίως πάντα τα καλύτερα τραγούδια.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Γλυκές μελωδίες και όμορφες καλημέρες εδώ στον ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα, 12 του Οκτώβρη, και πάμε και το ταξίδι μας στο χρόνο. Ήταν λοιπόν το 1492 όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος πάτησε το πόδι του σαν σήμερα στις Μπαχάμες, απόλυτα πεπισμένος ότι έπινε το τσάι του στις Ινδίες. Μια ιστορική παρεξήγηση με απρόσμενο βάρος. Αντί για ένα απλό κομψό διάλειμμα στην Καραϊβική, το λάθος του Κολόμβου πυροδότησε την ευρωπαϊκή επέλαση και άλλαξε ανεπιστρεπτή το πεπρωμένο της Αμερικανικής Υπήρου. Ακριβώς 2 αιώνες αργότερα, το 1692, σαν σήμερα, η Αμερική αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια άλλη πολύ πιο σκοτεινή παρανόηση. Τερματίζονται επιτέλους οι διαβόητες δίκες των μαγισσών του Σάλεμ, αφήνοντας πίσω τους ένα σκληρό μάθημα ιστορίας που αποδεικνύει ότι οι ιδεολογικές αιμονές παραμένουν ασυγχώρητες ανεξάρτητα από τον αιώνα που τις φιλοξενεί. Τα χρόνια πέρασαν, οι αλυσίδες έσπασαν και φτάνουμε στο ένδοξο 1944. Μετά από 1264 ημέρες γερμανικής κατοχής, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται. Οι δρόμοι πλημμυρίζουν από χιλιάδες πολίτες που ξεχύνονται για να γιορτάσουν την ελευθερία, στείνοντας ένα αυθόρμητο πάρτι που όμοιό του δύσκολα ξαναείδε η πρωτεύουσα. Και μιας και αναφερθήκαμε σε μεγάλα θεάματα, το 1971, σαν σήμερα, το Broadway παίρνει φωτιά. Η rock opera Jesus Christ Superstar των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice κάνει πρεμιέρα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Η βιβλική αφήγηση λοιπόν αποκτά ηλεκτρικές κιθάρες, αποδεικνύοντας ότι η πίστη και το rock and roll μπορούν να συνυπάρξουν, ακόμα και αν κάποιοι χρειάστηκαν λίγη παραπάνω βαλεριάνα για να το χωνέψουν. Όμως η 12η Οκτωβρίου δεν είχε μόνο κοσμοϊστορικά γεγονότα, είχε και εξαιρετικές γένες με έντονο ελληνικό άρωμα και μελωδία. Το 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ο άνθρωπος που έμελε να ντύσει με τις θεϊκές μελωδίες του τις πιο όμορφες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, και όχι μόνο, γεφυρώνοντας με απόλυτο στυλ λοιπόν το λαϊκό, το έντεχνο και τη τζαζ, χάρισε σε γενιές και γενιές το ιδανικό soundtrack για τους έρωτες και τις νοσταλγίες τους. 30 χρόνια μετά, το 1954, σαν σήμερα γεννιέται ο Διονύσης Τσακνής, φέρνοντας έναν πιο ηλεκτρισμένο και σκεπτόμενο αέρα στο έντεχνο και ροκ τραγούδι. Με στίχο κοινωνικό, πολιτικό και γεμάτο στοχασμό, μίλησε απευθείας στην ψυχή της νεολαίας και άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στις μουσικές μας αναζητήσεις. Και εμείς αφήνουμε πίσω τα γεγονότα και πάμε να κλείσουμε έτσι αυτό το on με ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα.

Εδώ που κανείς δεν περισσεύει, που κανείς δεν είναι ξένος, όλοι είμαστε μια παρέα. Στον Ελληνικό 93,2, ο Γιώργος Νταλάρας, το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλημέρες, καλημέρες και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Πάμε και εκεί έξω να δούμε τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος και αυτό είναι η είδηση. Η Κηφισίας με πυκνή ροή σε Χαλάνδρη και Ψυχικό στο κέντρο. Σταδίου Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Οι Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο κέντρο του Πειραιά.

0: Στίχη γεμάτη φύση, αναφορές στη θάλασσα και αυτά τα φωτάκια από τα χωριά που λειτουργούν τόσο καθησυχαστικά, έτσι σαν εικόνα μέσα στο μυαλό μας. Σου μιλώ και κοκκινίζεις, Γιάννης Χαρούλης, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι ελέγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων των εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου. Η αιτία, ωστόσο, της οσμής παραμένει άγνωστη και γι' αυτό το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στα αγαπημένα μας τραγούδια, και σε αυτά θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με Έλαθροι Επιβάτες.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει Κέτερζη.

Η αξία δεν χρειάζεται μέτρα σύγκρισης. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή, το δικό του χρόνο και τη δική του αξία. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι. Τώρα, πόσες φορές έχει χρειαστεί να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών και να έχετε καταλήξει να περιμένετε με τις ώρες ακούγοντας μουσική αναμονής? Και ενώ ξεκινάς με υπομονή, στο τέλος έχεις ξεχάσει μέχρι και γιατί τηλεφώνησες. Με την Nova λοιπόν η εξυπηρέτηση γίνεται αλλιώς. Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης με προτεραιότητα στην επικοινωνία σου και χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Και αν χρειάζεσαι ακόμα πιο άμεση εξυπηρέτηση, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε συνδέει με εκπρόσωπο χωρίς χρονοβόρες δικασίες. Ακόμη καλύτερα, μέσα από το Nova App μπορείς να εξυπηρετηθείς εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Γιατί κακά τα ψέματα, ο χρόνος μας είναι πολύτιμος για να τον περνάμε περιμένοντας την αναμονή. Και αν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη, η Nova είναι εκεί για σας με δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova, γιατί η καλή εξυπηρέτηση δεν πρέπει να είναι θέμα τύχης. Εδώ λίγο πριν κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα και πάμε.

0: Ελενίδη μου, και δεν με νοιάζει και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης μας ώρας. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ. Έχουμε μία ώρα ακόμη μπροστά μας για να καλωσορίσουμε και τη μέρα και την εβδομάδα.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμή.

0: Νιούν παρτάλι με φώναζαν, με πι κεφαλαίο, σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
1: Το Παρτάλι, στο θέατρο Μαβίλη, με το Φώτη Σεργουλόπουλο, σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, more.com, artinfo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στην τρίτη μας ώρα και σας έχω για αυτή την ώρα διαγωνισμό και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, προτάσεις και αφιέρωμα και βεβαίως τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κάποια τραγούδια βρίσκουν νέες φωνές, νέες αποχρώσεις και μια δεύτερη ζωή. Το 2023 η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας έδωσαν τη δική τους ξεχωριστή ερμηνεία στο «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ» που μόλις ακούσαμε πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έφτασε η στιγμή για τις προσκλήσεις που σας έχω σε σουάρ για δολοφόνους. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τη μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών που επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Γρήγορος ρυθμός, ανατροπές, πολύ γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση, γιατί εδώ το κοινό αποφασίζει ποιος είναι ο δολοφόνος. Λοιπόν, από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο θέατρο Gloria επιστρέφει αυτή η αγαπημένη διαδραστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Σε σουάρ για δολοφόνους λοιπόν, και αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 69 84 932 932 και γράφετε σε σουάρ, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι από τα ωραιότερα και πιο συγκινητικά ελληνικά τραγούδια που πρωτακούσαμε το 1989 εδώ λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 στα όμορφα ταξίδια μας και μέσα από τα τραγούδια, κυρίως μέσα από τα τραγούδια. Τώρα, ξεχάστε την αναμονή για την ενεργοποίηση της γραμμής σας και τις νεκρές ζώνες Wi-Fi στο σπίτι με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova. Απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη και όλα στιγμή με το Connect Day One. Μπαίνετε online από την πρώτη και όλες ημέρα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μετακομίσει. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις, όπου και αν κινείστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε για τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, πολύ βελτιωμένα τα πράγματα εκεί έξω. Ο Κηφισός άριστα αυτή την ώρα. Η Κηφισίας κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και των Αμπελοκήπων. Η Αθηνών μόνο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Λίγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η μεθυσμένη καρδιά, ένα τραγούδι για την αντοχή, την αγάπη, την ελπίδα, για όσα μας πληγώνουν, όσα μας κρατούν όρθιους και όσα δεν πάβουμε να ελπίζουμε. Φίλιππος Πιάτσικας, εδώ στον ελληνικό 93,2, Pixlax για την ακρίβεια. Και πάμε και στα άλλα μας ωραία τώρα. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκανάρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Και πάμε και στα soundtracks του ελληνικού 93,2 που επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά αφιερώματα. Το πρώτο μας επεισόδιο λοιπόν είναι αφιερωμένο στον Φίλιππο Πιάτσικα, ένα δημιουργό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική, από τα τραγούδια των Pixlax μέχρι τη solo δισκογραφία του. Ο Φίλιππος Πιάτσικας μας ταξιδεύει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Μαζί του στο στούντιο του ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ορέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα λοιπόν την 5η 15 Οκτωβρίου στο επίσημο κανάλι του ελληνικού 93,2 στο YouTube. Γι' αυτό κάντε την εγγραφή σας σήμερα για να το παρακολουθήσετε πρώτοι μόλις ανέβει. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Νατάσα Μποφίλιου.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί για 3 ώρες θα είναι το υπέροχο κορίτσι μας, η Σαπφό Ματσιόρη, στην παρέα σας. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε Σουάρια Δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε Σουάρια Δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 90 Δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές

0: ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες την συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Και η νύχτα μυρίζει για σεμί και η μέρα μυρίζει για σεμί. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα και θα μοιραστούμε όπως πάντα μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Ελπίζω να είστε καλά, να έρχεστε με φόρα από το Σαββατοκύριακο. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Θα μοιραστούμε όπως πάντα μουσικές και τραγούδια ή κάπου ανάμεσα λόγια. Γι' αυτό περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε!

όλα είναι μπροστά, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω ή όλους τους δρόμους της Αθήνας. Χωρίς προβλήματα η κίνηση στην πόλη. Κατά τμήματα μόνο αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήμα.

δε και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαβιά.

0: Μάτια δίχως λογική, Πάνος Μουζουράκης από τα soundtracks του ελληνικού, εδώ στον ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνει στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σε λίγο έρχονται διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας, 6984-932-932. Σας αφήνω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μαρίζα Ρίζου και Σωτηρία της Ψυχής. Μείνετε κοντά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι, κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όπου και να πάω, Στέλιος Ρόκος εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Μια μέρα σαν και αυτή το 1854 γεννιέται ένας από τους πιο ευφυείς και πνευματώδεις συγγραφείς παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Όσκαρ Ουάιλντ. Έλεγε: «Να είσαι εαυτός. Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι». Έγραψε επίσης: «Το να ζεις είναι το πιο σπάνιο πράγμα στον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς υπάρχουν». Αυτά από τον Όσκαρ Ουάιλντ. Μαζί μας είναι η Telecom. Το όνομά του είναι Bond, James Bond, από 5η-1η Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Το νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επιστροφή στη μουσική μας. Έρχεται η Ιουλία Καραπατάκη για τα κούνια για καρφιά με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιουλία Καραπατάκη για αυτή την υπέροχη ερμηνεία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα προσεκτικά. Τα soundtracks του Ελληνικού επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Έναν δημιουργό που έχει γράψει τη δική του φυσικά ιστορία στην ελληνική μουσική. Από τα τραγούδια των Big Slacks μέχρι τη solo δισκογραφία, το Φίλιππος Πλιάτσικας μας ταξιδεύει από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα. Μαζί του στο στούντιο, ακούστε. Η Νατάσα Αποφίλιου, ο Ορέστης Ντάντος, η Έλενα Θαναήλ και η Νίνα. Πρεμιέρα την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού, στο YouTube. Κάντε εγγραφή σήμερα για να το παρακολουθήσετε πρώτοι, μόλις ανέβει. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή εβδομάδα, γιατί μου στέλνετε και πάρα πολλές ευχές. Επίσης, έχω να σας πω ότι σε λίγα λεπτά έρχεται και διαγωνισμός. Να έχετε το νου σας. Τώρα σας αφήνω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Ματουλά Ζαμάνη και πριν.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα. Είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα.

0: είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Το Παρτάλι, του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
3: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
2: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2.

Κοίταμε και ένα σαμποφίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 11 λεπτά μετά τις 2. Σαμποφόματ Σιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Και τώρα θα σας ευνηδιάσω. Διαγωνισμό Σικαριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή στις 8, στο θέατρο Κάπα. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Καριάτιδα, αφήστε κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, στη σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη. Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκότης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη. Στείλτε τώρα λοιπόν το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις. Κατά δεκάδες έρχονται τα μήνυματά σας. Γράφοντας Καριάτιδα, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στις 8 στο θέατρο Κάπα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Δεν τελειώσαμε.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία. Thank you.

Μ' αρέσει να μιλώ πολλά και υπό για ρεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Δίου, κατά τμήματα αυξημένης σε Λεωφόρο Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τι χαρούμενη συνάντηση και αυτή, τι ωραία συνάντηση. Κύλες Παπαζό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Έρχεται κι άλλος διαγωνισμός, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ρένα Μόρφη και Όταν σου χορεύω.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.

είναι να σου λέω. Το τραγούδι μας έρχεται το 1990 από τον δίσκο «Είμαι Αναβίση» σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μια μέρα σαν κι αυτή έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιάννης Δαλιανίδης. Υπάρχει μια χαρακτηριστική ιστορία μεταξύ του Δαλιανίδη και του Φιλοποιημένα Φίνου. Λοιπόν, το πρώτο musical που γυρίστηκε στην Ελλάδα ήταν το Αμερική Πρωτοπροτιμού Κρύου το 1963. Ο Δαλιανίδης λοιπόν πρότεινε στον παραγωγό Φιλοποιημένα Φίνο να γυρίσει μια ταινία όπου οι ηθοποιοί θα τραγουδούσαν και θα χόρευαν ξαφνικά στη μέση του δρόμου. Ο Φίνος ήταν διστακτικός, του είπε χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα είμαστε, Γιάννη μου. Αν βγει ο ηθοποιός και αρχίσει να τραγουδάει στη μέση του δρόμου, ο κόσμος από κάτω θα γελάει και θα μας πετάει λεμόνια». Ο Δαλιανίδης όμως δεν πτωήθηκε, επειδή είχε ξεκινήσει την καριέρα του πίστευε ότι το ελληνικό σινεμά χρειαζόταν τη λάμψη και τη χαρά άλλων χουλιγοντιανών παραγωγών για να ξεφύγουν από την στεναχώρια, από τη στενάχωρη εποχή. Κατάφερε λοιπόν, έπεισε τον Φίνο να ρισκάρει και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αμερική του Πρωτοιμού Κρύου το 1963 με την υπογραφή του Γιάννη Δαλιανίδη. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό και θα είμαστε μέχρι και τις 4. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου και «Θάλασσά μου σκοτεινή». Αμέσως τώρα.

0: Το αγαπημένο μας φιλαράκι γράφτηκε το 1984 και κυκλοφόρησε το 1986 μετά από μια προσωπική απογοήτευση της Σοφίας Βόσου και ένα ξαφνικό χωρισμό. Ερωτεύτηκε λοιπόν η Σοφία Βόσου έναν άνδρα, εκείνος χάθηκε ξαφνικά από τη ζωή της. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε ένα τραυματισμό στο χέρι και ντροπιασμένος δεν ήθελε να της παρουσιαστεί. Εκείνη βρισκόταν στεναχωρεμένη σε ένα ξενοδοχείο στη Μηχανιώνα, τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, όπου απογοητευμένη έγραψε τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού, το οποίο έμελε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής μουσικής. Φιλαράκι, εδώ στον Ελληνικό 93,2, κοντά μας η Telecom. Έχετε προσέξει ότι οι βλάβες συμβαίνουν πάντα τη χειρότερη στιγμή? Η πόρτα θα κλειδώσει όταν βιάζεσαι. Η βρύση θα τρέξει Κυριακή και το ρεύμα θα αποφασίσει να κάνει τα δικά του την πιο κατάλληλη στιγμή. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνει στο 11888 για όλα και κάνεις online το έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τι θέλεις τώρα. Εγώ σας αφήνω, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη και Όνειρο ήταν ανυπομονώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλαμε τώρα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή.

0: Λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφωμάτσι ώρες στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, παρέα σας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάθε μονάς να κουβαλάς

Τα 24 του χρόνια κλείνει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, χωρίς αναπνοή, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε μουσική του ίδια στίχου Σελήνης Γιώγα. Το τραγούδι λοιπόν μας έρχεται το 2002 από τον δίσκο Κρυφό Φιλί. Κυρίες και κύριοι, θα πάτε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 3, από φώμα τη χειρή στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα. Συνέφια σε λίγο έξω, την πειράζει, είναι ωραίος και αυτός ο καιρός. Τι λέμε κάθε φορά, ο μέσα μας καιρός έχει σημασία. Είστε έτοιμοι και για διαγωνισμό? Έχουμε εξασφαλίσει επίσης διπλές προσκλήσεις για να δείτε και να απολαύσετε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ ο Σερ» Γρηγόρης Μπηθηκότσης αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Christmas Theater. Τραγουδούν Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και στην πορεία και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας «Σερ», το όνομα τεπώνυμο σας και αποστολή στο 6984-932-932 στο Viber δηλαδή του ελληνικού. Σερ και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Παρακαλώ, μην παραλείπετε το όνομα τεπώνυμό σας. Και πάμε τώρα να τραβήξουμε σε όλα μια κόκκινη γραμμή.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, κατά τμήματα αυξημένη σε Κατεχά και Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή τα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αντίθετα και Βασίλης Κουλάς. Ο Σκουλάς είχε δηλώσει πως όταν ο συνθέτης Νίκος Θεριζής και ο Γιάννης Κότσιρας του πρότειναν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, συγκινήθηκε από την πρώτη στιγμή. Ένιωσε αμέσως τη μελωδία και ο στίχος κουβαλάνε τη βαθιά παράδοση της Κρήτης, έχοντας έντονες επιρροές από τα παραδοσιακά ριζίτικα τραγούδια. Αντίθετα λοιπόν και Βασίλης Κουλάς εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Έχει έρθει ήδη και ο Διονύσης. Γεια σου, Διονύση μου. Διονύση Συννεφιά, ενώ ξεκίνησε με ήλιο σήμερα, ε. Μαυρίλα. Δεν πειράζει. Έχουμε πει χιλιάδες φορές, Διονύση. Ο μέσα μας καιρός έχει σημασία. Επίσης, κοντά μας είναι το Αλεκόμ. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε: εδώ θέλει γενική. Σκόνη, άμμος, λεκέδες, τα γνωστά. Στο 11888 για όλα. Κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική. Και για όλο τον Οκτώβριο η υπηρεσία είναι στα 54 ευρώ και 90 λεπτά, αντί για 59 ευρώ και 90 λεπτά. Μπες στο 11888.gr, πάρε το 11888 και κλείστο. Ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές. Σας αφήνω για λίγο, αλλά αν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε μαζί με την Μελίνα Κανά. Μιλώ για σένα. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από 1 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου απόγευμα στο νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, καλή μας εβδομάδα, τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις Σαπφό Ματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
4: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριαστοι στην κοινωνία.
1: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
5: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 7 παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλια.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, κοπέλια. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, Μεσοπέλαγα, Αρμενίζω, Θάλασσα. Ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει για πρώτη φορά το 1977 από τον Νίκο Ξυλούρη και από το άλμπουμ Τα Ερωτικά. Με το δικό του γνωστό τρόπο, τη δική του ερμηνεία, ο Γιάννης Χαρούλης, που μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει πιο παλιά και ο Μανώλης Λιδάκης. Αγαπημένο τραγούδι. Θα πω και άλλοι πολλοί, βέβαια, το έχουν ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι που υπογράφει ο Κώστας Μουντάκης. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 καινούργια εβδομάδα ξεκινά. Ο Οκτώβρης έχει φτάσει πλέον στο 12, είναι Δευτέρα και μια μέρα μετά την Κυριακή, όπως λέω συχνά, έτσι για να, λίγο να την κάνουμε λίγο πιο εύκολη αυτή τη μέρα. Έχει και μια συννεφιά, είναι έτσι ένα φθινοπορεινό απόγευμα, όπως μπορώ να δω και από το παράθυρο του Ελληνικού, εδώ από το στούντιο απέναντι στη Μπάρνη, θα έχει κάτσει από πάνω έτσι ένα πολύ δυνατό μαύρο σύννεφο, αλλά όπως λένε σήμερα δεν θα έχουμε βροχές. Απλώς απολαμβάνουμε έτσι αυτή την φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε, εκεί στους δρόμους της επιστροφής ή σε όλους όσοι πηγαίνετε στη δουλειά, υπομονή να κάνετε. Η Δευτέρα έχει φτάσει στη μέση της πια, πάει προς το τέλος. Ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Από εδώ και πέρα παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε.

Για ελάτε μαζί μου, συνοδηγώ σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, όπου έχει επιστρέψει βέβαια από το πρωί και ο Δακτύλιος, για όλους όσοι δεν το έχετε καταλάβει, και μέχρι τις 8, Δευτέρα με Πέμπτη, θυμίζω, μέχρι τις 3 τη Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης. Ανεβαίνουμε μαζί τον Κηφισό και βλέπουμε ότι έχει αρκετή ως πολλή κίνηση σε αρκετά σημεία, ειδικά πάνω από την περιοχή του Ρέντι, και φτάνει μέχρι, όπως βλέπω εδώ, και τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφια, μπορώ να πω. Στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και τη Μεταμόρφωση, πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισίας, κατεβαίνοντας μετά το Μαρούσι, ανεβαίνοντας μετά το Ψυχικό, θα συναντήσετε προβληματάκια. Το κέντρο της Αθήνας, αρκετή κίνηση και στην Αλεξάνδρας και στη Βασιλείας Κωνσταντίνου, Βασιλείας Σοφίας. Επίσης, ο Καρέας με κίνηση, η Λιουπόλιος, η Παραλιακή και το λιμάνι του Πειραιά και οι γυροδρόμοι έχουν και αυτοί, και εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα αυτό το απόγευμα της Δευτέρας.

0: Εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2, 36 λεπτά μετά τις 4, παρέα και σήμερα στη βόλτα μας την απογευματινή. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας, για τις ευχές σας, για τα πολλά σας μηνύματα στο Viber του Ελληνικού. Να έχουμε, παιδιά, καλή, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι και τις φωτογραφίες που μου ανεβάζετε. Κάποιοι θυμάστε και το καλοκαίρι. Βοηθάνε λίγο και τα τραγούδια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα από τους Λαθρεπιβάτες. Μπορεί βέβαια ο καιρός και η εποχή να μην είναι για βόλτες στη παραλία και μάλιστα βραδινές, πάντα όμως μπορούμε να βρούμε τους δικούς μας δρόμους και να απολαμβάνουμε κάθε εποχή. Λοιπόν, για ακούστε, μαζί μας σήμερα είναι και τα οπτικά Γιακουμέλος. Και αυτό που τα κάνει διαφορετικά είναι ο οπτομετρικός έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, η επιλογή σκελετού που σας ταιριάζει και βέβαια και δώρο άλλο ένα ζευγάρι. Δεν περιμένετε, τα παίρνετε την ίδια στιγμή. Ακόμη και στα γυαλιά ηλίου ισχύει το ένα συν ένα δώρο. Τα οπτικά Γιακουμέλος μπορείτε να τα βρείτε σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, αλλά βέβαια και στο γιακουμέλος.gr ή να καλέσετε στο 210-300-1510 για να δείτε έτσι τον κόσμο πιο καθαρά. Και έχω και ένα δώρο για σας σήμερα, πάντα από τα οπτικά Γιακουμέλος. Κερδίστε δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως. Αυτό που πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε το δωράκι είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Γιακουμέλος, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο 6984-932-932. Θα μπείτε έτσι στην κλήρωση για το δώρο αυτό από το Γιακουμέλο που σας λέω. Περιλαμβάνει ένα δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως. Ανακαλύψτε και εσείς την πλούσια γκάμα σχεδίων και μπραντ σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, γιατί το βλέμμα μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα. Και ακούμε μαζί Σταύρο Σιώλα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω.
8: και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Είναι ποιητή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 5 στον ελληνικό 93,2 εδώ μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, όπου θα σας αφήσω όμως για λίγο, δεν θα αργήσω, θα μπούμε σε πολύ, πολύ γρήγορα στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας και μείνετε εδώ για να ακούσουμε μαζί και Χαρούλα Αλεξίου και Δήμητρα Γαλάνη και Νατάσα Μποφίλιου και και Νατάσα Θεοδωρίδου. Και Νατάσα Θεοδωρίδου. Δύο Νατάσες. Λοιπόν, εδώ στον ελληνικό 93,2 μόλις επιστρέψουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου και αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας, εδώ στον ελληνικό 93,2. Μαζί μέχρι τις 7 και σήμερα ο Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε μαζί στον Ελληνικό 3,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε μπροστά μας ακόμα δύο ολόκληρες ώρες. Έχουμε αφήσει από τις 4 τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Και μόλις ακούσαμε μαζί την Ατάσα Μποφίλιου να τραγουδά αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, Όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα, να σας πω, συμμετέχει και στο νέο soundtrack του Ελληνικού 3,2 που θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη που μας έρχεται. Soundtrack αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα. Γιατί τα soundtracks βέβαια του Ελληνικού επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά σπουδαία αφιερώματα. Το πρώτο επεισόδιο, όπως σας είπα, είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα, έναν άνθρωπο, έναν δημιουργό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο Φίλιππος. Από τα τραγούδια των Big Slacks μέχρι την προσωπική του δισκογραφία, ο Φίλιππος Πιάτσικας θα μας ταξιδέψει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, σε αυτό το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου, όπως σας είπα, ο Ρέσης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα 5η 18 Οκτωβρίου, πάντα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Εσείς μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και να το παρακολουθήσετε πρώτοι μόλις ανέβει. Και από Νατάσα σε Νατάσα θα πάμε. Ένα αχ χωρίζει το ένα τραγούδι από το άλλο. Εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Για ελάτε μαζί μου στους δρόμους της Αθήνας και να πάμε και στο κέντρο που είναι συνεφιασμένο και έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Συγκρού, Αρδιτού, Καλλιρόης, με πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Με δυσκολία ανεβαίνει η Σταδίου, το ίδιο κατεβαίνει η Πανεπιστημίου. Βασιλή Σοφία, Αμαλίας, με αρκετή κίνηση. Η Κηφισίας, Μποτιλιάρισμα και πριν και μετά το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα πνευματικά. Αλλά στην άνοδο πάρα πολύ κίνηση. Από χαμηλά ξεκινάει από το ύψος της Πανόρμου και φτάνει μέχρι και το Χαλάνδρι. Η Μεσογείο το ίδιο με κίνηση και αυτή. Καθυστερήσεις αρκετές έως πολλές και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα του Κηφισού, αλλά και στην Αττική Οδό. Κίνηση και στον Πειραιά, στο λιμάνι, αλλά και τους γύρω δρόμους.

0: σίγουρα κάπου τώρα βρέχει, αλλά για την ώρα εδώ στην πόλη μας ο ήλιος έχει βρει μια διέξοδο και φτάνει μέχρι τους δρόμους της και τα παράθυρά της. Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου λέγονταν το άλμπουμ των Ξύλινων Σπαθιών που κυκλοφόρησε το 1995 και μέσα εκεί ήταν και το Λιωμένο Παγωτό που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. 17:37 δείχνει το ρολόι, εμείς εδώ στη βόλτα μας και λέω να πάμε έτσι θέατρο. Παρασκευή 16 Οκτώβρη, την Παρασκευή μας έρχεται, 9 το βράδυ στο θέατρο Gloria. Επιστρέφει η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών και μάλιστα αυτή τη φορά πιο δολοφονική, όπως λένε, από ποτέ. Γρήγορος ρυθμός, ανατροπές, πολύ γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση. Δεν είναι άλλη από το σεσουάρ για δολοφόνους. Το υπέροχο αυτό έργο επιστρέφει λοιπόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο θέατρο Gloria, μια διαδραστική κωμωδία σε σκηνοθεσία αυτή τη φορά Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Η απόδοση είναι του Θοδωρή Πετρόπουλου και παίζουν ο Άρης Αντωνόπουλος, η Νίκη Λάμη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης και η Αντιγόνη Ψυχράμη. Πρεμιέρα έχει, παιδιά, την Παρασκευή. Και αν θέλετε, ελάτε να βρούμε μαζί το δολοφόνο, να μαντέψουμε τουλάχιστον. Υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να τις κάνετε αμέσως τώρα δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε σε σουάρ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Σε σουάρ, ονοματεπώνυμο 6984-932-932. Μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας για το θέατρο και επιστρέφω και ακούμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
13: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Θα πάμε.

βύση και κόντρα από το 2006, από το απογορευμένο του 2008 για την ακρίβεια, αλλά όχι από τα απογορευμένα του 2026. Και μια και μιλάμε για απαγορεύσεις, δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα κάθε είδους απαγόρευση, αυτή όμως νομίζω είναι η εξαίρεση. Γι' αυτό, γιατί από 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, στα social δηλαδή, για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση αναμένεται την 5η 22 Οκτωβρίου και από την 1η Ιανουαρίου μπαίνει ο κόφτης των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, σε όλα δηλαδή τα social. Καλό θα ήταν και θα ήμουν και πιο χαρούμενος αν έμπαινε και ένας κόφτης στους μεγαλύτερους, στους πολύ μεγαλύτερους, μήπως και μείνει έξω και η τοξικότητα και η κακία και όλα αυτά και το μίσος που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στα social. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, είστε στον Ελληνικό 3,2 και έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Γιώγαλας και η Βασιλική.

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 3,2. Λίγα λεπτά πριν τις 6 θα σας αφήσω για λίγο. Θα επιστρέψω όμως για να μπούμε στη τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, θα ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα, θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά τη δομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES One Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES One Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
11: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
11: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.

0: που θέλει αυτή. Εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας από τις 4 έως τις 7 μαζί σας ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

1989 και το άλμπουμ Απρίλη Ψεύτη, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα, σε μουσική Τάκη Μπουρμά και λόγια Βέτας Μπετίνη, το Μη Γυρίσεις που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Άκρος ερωτικό θα έλεγα, εξαρτάται όμως το πώς το ακούει κανείς αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία και μια, ο καθένας μας το συνδέει πάντα, ντύνει το δικό του soundtrack της ζωής του με τις δικές του ιστορίες. Άκρος ερωτικό, είπα, ή μήπως όχι. Η κόρη της Βέτας Μπετίνη που έγραψε το τραγούδι αυτό, η Βέτα Μπετίνη, η αξέχαστη Βέτα Μπετίνη είχε γράψει τα λόγια. Η κόρη της λοιπόν σε συνέντευξή της πριν λίγα χρόνια στην τηλεόραση είχε αποκαλύψει ότι το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί από τη μαμά της για μια φίλη της, η οποία ζούσε μια πολύ κακοποιητική σχέση με τον πατέρα της. Οπότε το «Βάλε εσύ μια φωνή και αν δεν είμαι εκεί, Βέτα να μην με λένε», έχει γραφτεί για μια ιστορία που μόνο ερωτική δεν ήταν. Όσο και αν οι περισσότεροι και οι περισσότερες το έχουμε συνδέσει στη ζωή μας με κάτι ερωτικό. Άλλωστε, κάθε τραγούδι έχει, όπως είπα, τη δική του ιστορία και ο καθένας μας έχει τη δικιά του. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού ο Διονύσης Καστόρας, στο τραγούδι αμέσως τώρα ο Αντώνης Ρέμος. Μετράμε και σήμερα στιγμές και τραγούδια.

Βγαίνουμε ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Λίγο πριν τις 6 είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα στο Κηφισό. Εκεί στην έξοδο της Αττικής Οδού, με κατεύθυνση προς Πειραιά. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Μακάρι να είναι έτσι. Καταλαβαίνετε όμως ότι έχει δυσκολέψει η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό, αλλά και στην Κηφισία σε αυτή την ώρα, και στην κάθοδο πριν το Μαρούσι, αλλά και μετά, και στα δύο ρεύματα η Κηφισίας αντιμετωπίζει, είναι δύσκολη κατάσταση. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού, Αμαλίας, με κίνηση αρκετή. Η Μεσογείων στο ύψος Αγίας Παρασκευής, η Κατεχάκη το ίδιο. Ο Καρέας με αρκετή κίνηση, η Λιουπόλεως, η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία, η Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλιμο και το λιμάνι του Πειραιά με αρκετή κίνηση αυτό το απόγευμα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Θες και Δημήτρης Μητροπάνος, από το 2005 το τραγούδι αυτό και το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου». Ο Στέφανος Κερκολής υπογράφει τη μουσική, η Ρεβέκα Ρούση τα λόγια. Στο ίδιο άλμπουμ ήταν και το «Σβήσε το φεγγάρι» και το «Πες μου τα αληθινά σου», το «Μόνιμο», το «Απόψε χάσαμε εκεί δυο», το «Φύγε καρδιά μου». Υπέροχο άλμπουμ και υπέροχα τραγούδια από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και μόλις επιστρέψουμε στο τραγούδι ο Χρήστος.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
4: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιώργ!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Δευτέρα ήταν και πέρασε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχει λίγο ακόμα η Δευτέρα, αλλά είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος και θα φροντίσει να είναι υπέροχη. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στην παρέα σας από τις 4 ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Σας ευχαριστώ και σήμερα για τη βόλτα που κάναμε μαζί. Να περάσετε υπέροχα, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Αρχή εβδομάδας, Ελληνικός 93,2 και στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλωσορίσατε, με την πρώτη μου καλησπέρα έρχεται η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Και πρωί να τους

Το καταδικασμένο, το ναυάγιο, ο μικρός Τιτανικός από το 1993 και από το άλμπουμ του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Σε στίχους του Μιχάλη Κανά και μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα εδώ στον ελληνικό 93,2, ελληνικός 932.gr, για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας μας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. 69 84 932 932, το κινητό μας θα το χρειαστείτε και σήμερα, αυτό είναι βέβαιο. Και στον αέρα μας ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα τραγούδι του Φίβου σε στίχους και μουσική.

Δήμητρα Γαλάνη με τον Μάνο Λοΐζο στον ελληνικό 93,2, ελληνικός932.gr και σας παρουσιάζουμε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ, Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης» από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater, από το Σάββατο που μας έρχεται. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μπάμπη Στόκα και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Αν θέλεις να βρεθείς και εσύ μαζί μας, ξέρεις ότι από την προηγούμενη εβδομάδα σου έχουμε διπλές προσκλήσεις και έχω και απόψε διπλές προσκλήσεις, αρκεί να πάρεις κινητό και μέσω Viber να στείλεις share και ενώ το όνομα και το επώνυμό σου και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932 για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις που αφορούν φυσικά στο Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Christmas Theater. Καλή επιτυχία και ο Γιάννης Κότσιρας αμέσως τώρα στον αέρα μας με το φως.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Το θυμηθήκαμε. Στην πίσω τσέπη του Blue Jean, η Κατερίνα Κυρμιζή, σε ένα τραγούδι του Νίκου Γρηγοριάδη, στον Ελληνικό 93,2. Είναι ώρα όμως για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα περάσουμε σε αυτό, αλλά θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Γιώργο Νταλάρα. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε!
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
14: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
15: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
14: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.

Ο Γιάννης Πάριος με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, ένα σύνθημα αγάπης εδώ στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι από το 1991 από τον ιστορικό δίσκο «Επίθεση Αγάπης», σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους της Στέλλας Ρούνικ. Ελληνικός 93,2, η Ελένη Δήμου έρχεται αμέσως τώρα με το «Δεν με νοιάζει».

0: Κανείς εδώ δεν τραγουδά και το μοναδικό τραγούδι του δίσκου «Η εκδίκηση της Γυφτιάς» που δεν υπογράφει τους στίχους ο Μανώλης Ρασούλης αλλά ο Τάκης Σιμώτας. Ελληνικός 93,2 και έτσι με τον Νίκο Παπάζογλου ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το Παρτάλι, του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα. Και Αναστασία Μουτσάτσου με τον Νίκο Γιώγαλα για ένα νεότερο καλωσόρισμα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.
0: Γιατί 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου

Η ζωή ιδανική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Τα λόγια υπογράφει ο Νίκος Μωραΐτης του τη μελωδία ο Ρους και η Χάρης Αλεξίου με ένα φιλί, με αυτό το φιλί, έτσι για να γίνουν τα όνειρα και πάλι, στον ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά, ελληνικός, 932.gr, και αυτό το λέω για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας. Μαζί λοιπόν θα είμαστε μέχρι τις 10, η Αναβίση έρχεται αμέσως τώρα, σε περίπτωση που, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα.

Ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2 και από τον χορό στην θεατρική επιστροφή της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καριάτιδα επιστρέφει στην Ελλάδα? Η απάντηση έρχεται με πολύ χιούμορ. Στην Καριάτιδα, μια αιχμηρή κωμωδία που στηρίζει την πολιτική, την επικαιρότητα, που σατιρίζει, συγγνώμη, την πολιτική και την επικαιρότητα, αλλά και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η παράσταση, μετά τη μεγάλη επιτυχία δύο συνεχόμενων σεζόν και την καλοκαιρινή της περιοδία, επιστρέφει στο θέατρο Κάπα για ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου και ελληνικής πραγματικότητας. Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάπα, λοιπόν, με την Ασημίνα Αναστασοπούλου, τον Στέλιο Ιακωβίδη, τον Στέλιο Ξανθουδάκη, την Αγορίτσα Οικονόμου, τον Δρόσο Σκότη, τον Σταμάτη Φακορέλη και τη Μαρία Φλίνη. Αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, σας έχω και από αυτές απόψε για την παράσταση. Την Τετάρτη 14 Δεκάτου στο θέατρο Κάπα, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Καριάτιδα, και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και η Μάρθα Φριτζίλα με το νερό στη βάρκα στον ελληνικό 93,2. Σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή αμέσως μετά στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com. Και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.

0: κάνω το.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
1: Παίζει ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
1: Παίζει και γαρμπή.
4: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο, μαζί σου τα μοιράζω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και για τη Γαρμπή με ένα χασάπικο του Νίκου Τερζή και τους στίχους του Αντώνη Παπά, ενώ εμείς σε αναμονή και μάλιστα ετοιμάζονται τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 για δεύτερη σεζόν με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, θέλω να σας πω, στον Φίλιππο Πλιάτσικα, ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός. Υποδέχεται στο στούντιο του Ελληνικού 93,2 την Ατάσα Μποφίλιου και τον Ορέστη Ντάντο, ενώ συμμετέχουν η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Αγαπημένα τραγούδια, ζωντανές ερμηνείες και ιστορίες από την μουσική διαδρομή του Φίλιππου Πλιάτσικα στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν που κάνει πρεμιέρα, προσέξτε, αυτή την 5η 15 του μηνός στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Κάντε λοιπόν την εγγραφή σας από σήμερα για να το παρακολουθήσετε πρώτη-πρώτη. Ο Γιώργος Δημητριάδης έρχεται στην αέρα μας αμέσως τώρα.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και έτσι όπως φεύγει η Νατάσα Θεοδωρίδου και κλείνει την πόρτα της δεύτερης μας ώρας με το ζεϊμπέκικο του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γιανατσούλια, τα ρολόγια μας δείχνουν 9 ακριβώς. Έχουμε άλλη μία όμως μαζί μέχρι και τις 10 εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Οπότε
1: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο, τα τραγούδια και την παρέα μέχρι τις 10 και με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν, έρχεται η Αρλέτα με τον Μπάρτο Ναβάγιο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιώργος Νταλάρας με ένα τραγούδι από το 1989 και από το δίσκο του «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς», σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στον ελληνικό 93,2. Ελληνικός 932.gr και ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Φιλέ» έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

Και η Ελένη Τζαλγοπούλου στον Ελληνικό 93,2. Ακούσαμε και τους Pixlax λίγο νωρίτερα με τη μεθυσμένη τους καρδιά. Να σας πω ότι τα soundtracks του Ελληνικού επιστρέφουν και ετοιμάζονται για τη δεύτερη σεζόν τους με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός υποδέχεται στο στούντιο του Ελληνικού 93,2 την Ατάσα Μποφίλ και τον Ορέστη Ντάντο, ενώ συμμετέχουν η Ελευθερία, Ναθαναήλ τον Φάος και η Νίνα. Αγαπημένα τραγούδια, ζωντανές ερμηνείες και ιστορίες από τη απόλυτη μουσική διαδρομή του Φιλίππου Πλιάτσικα. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν της νέας μας σεζόν των soundtracks πρεμιέρα κάνει την 5η 15 Οκτωβρίου στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα για να το παρακολουθήσετε πρώτοι.

ένα από τα ωραιότερα τραγουδιά που έχει συνθέσει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, με τα λόγια του Ισάκ Σούση, «Έλα ψυχούλα μου» ή το τραγούδι της Κάθριν, στον ελληνικό 93,2 ελληνικός 93.2.gr. Για τους διαδικτυακούς της παρέας, 69-84-932-932 το κινητό μας, για ό,τι αντέχει ακόμη μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Για τη συνέχεια η Ματούλα Ζαμάνη έρχεται στον αέρα μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Και αναβήσει με το 12 στον ελληνικό 93,2. Βράδυ Δευτέρας 12 βεβαίως, 12 Οκτωβρίου 2026, για λίγο ακόμα μαζί, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, και ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα με τη Μαρίζα Ρίζου. Είναι μικρή η ζωή τελικά.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Ο Αντώνης Ρέμπος με το «Μη φύγει» στη δική μας έξοδο. Έτσι ολοκληρώνεται η απόψινη εκπομπή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ραντεβού έχουμε αύριο στις 7 ακριβώς. Και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μεσοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω ότι σε πονέσαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

Παλιά θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.